ανταγώ τ' ανάστο μου. Η μάνας μου καποκία σ' αγαπώ, η πόκοκα μ' αγαπά παγκά, απαραγκάντη μ' ένα αγκόν κοκαρό.

0: Καλά, είναι σαν κουκκιμπάτι. Όλα σε Σερλίντον. Μουραμ κουγνώ βαντάνω γαμάν. Υπάνεργα να κουσία να μουρα. Ακούλα σαν καουγαλίνο γαμάν.
1: Δόγ.
0: Αντισύντια.
1: Κομουστά μανκά.
0: Okay, rate. Sakit dong naun-naun nga. Nakuhaan ta din eh.
1: Anak, manggid na dong. Maubitong kitang baganti ka kay dun ay mga tao nga muabot sa atong kinabuhi ug maduol nato. Pero mawaara sa dunya nato. Kay way permanente aning kalibutan na dong.
0: Ate.
1: Maong ikaw. Kung dun na may tao nga dili mo maayo ug buot sa usag-usa. Pakiguli na lang samtang dili pa awahi ang tanan.
0: Ate Cynthia.